Καλά, σου μαγκάρ Κασλιμάλ Σαν Χουάν Κρυσόστομο, Ασκασά Κασό Ελεκτρέ Κασλιμάλ, Πάσχα Βρασάντο, Ταχενά Σκουσά Χρτσοχά, Σου μαγκάρ στη διαρτιολογία, η Καραχά, Σοκά, Σπομαρ Κασλιμάλ, Χονούνα Κουβανίτρα Κασκουσά Χρτσοχά, Τριχκά, Λα Πρεδικασίων, Κουκίν Κονχιλάλ Τσαλάλ, Σοκάνα Διάκονο, Ι Σασερδότε, Σοκά Χουν Πρεδικαδόρ, Η καράτσκα χαβρά σαν το σιωφουντάρ κολ μπαλξέμι μπι μάνι τρανκί μπαβά τεντέρ κολ αρκιβάς κασάχ μυροτσκα χάκας ξάχ τσουκά σπίχ τσκα βνακ μτι παντά χατσνακ σχίκ νίβα κυβί ο σχίκ ρουάνι ατσκί βασχλίτσικ χαβρά χέρ τσοχ μπαλ κολ αιτσέλ τσκα στάχα Περόρ συνγκίχ καμίκ νον κανομβράρ κομο πατρόνο δελος πρεδικαδόρες Saludos, Cachalal, que van a predicar en diferentes lugares y en diferentes maneras Jaljojrwach panitran ketzihonwach jaljojn kibatrachulik patrono xin predicadores San Juan Crisóstomo arsenrikamik saludos a los catequistas pues kanka la evangelización y con la en diferentes parroquias que la ponan jabrajun kilaxinaga